Παρίτη να αγαπώ. Πίστα βανίλα. Παρίτη να αγαπώ. Pista bagnetta.